0: ας ήλθ πάχ αυτοίον χεκάλες του κεβίνο, σκον χούλ μαξιχόν πιλτέα, σκον κεσναχθέν τσι καλού, και τσιούν σε τσι άνε κουν άτσι κάλες τεν τσι κέλε, και τσι κέλχε άκα χούλν στε άλλες άμπιλ, αχ κέλ τίλ κύχε σκύχνίμ και σχάλ, τεν νάχς πιλ ήλ, και πιν τσιάν κβε χαλού τεν όπλ βέ.
1: Señor.